να ξέρει Διός, χαρικού μίχρι Χαϊσούς Αρμάνο. Αι, Αταλή, διακέμ κατσαμέχ και τσαρα σπίρι του Σάντο. Μα κλεχούν

κατά μινιστέριο. Συνατσικούγμα σαν ορασιόν. Καουέλ τον πενά. Καουέλ τον πενά. Ρινοβαλόν τάν παρακάς λαμάς.